Ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκοίμη 105,5.

στο ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπαρμπαρόπουλος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
3: Ευκύμη.
0: Κάθε πρωί,
3: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
0: Λευκύμη 105.
4: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα.

0: και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιολευκίνη 105,5.

Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιολευκίνη 105,5.

0: Radio Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά. Λευκύμη.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100,3.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχής σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις, με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ΑΕΚ.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει

0: μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Κάθε μέρα είναι καλημέρα. Ραδιο Λευκύμη 105,5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827. Ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871. Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός, ύστερα από διήμερη μάχη, αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
3: Η Κέρκυρα, ακούς συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα, με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: Η τερή της μορφή.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Καλημέρα!

0: Θα σε βάλω μετά μουσικέντα. Τι το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνει.

0: Κρυφός Φούρνος Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974 33 2472 και 26610 49340.
0: Ράδιο Λευκύμη 105.

0: Πικάσο για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα ως επιλογή.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά

0: καλύτερη της μορφή.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου
0: αξίζει. Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
0: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.

επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Αφιερωμένο.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,3.

0: Ψηφίστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γεωργοπάλη.
3: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφεδρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
6: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
7: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
10: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
10: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίνης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2-66-20-22-691.
10: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
12: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα στρίλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Η ενημέρωσή σου, το κάθε event σου, είναι εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5 είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκύμη.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης, τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Ηλεκτρικός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
3: Λευκύμη 105,5.
4: Μία Ρισαρσέλης.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο «Σου έχω νέα» της Πέμπτης, 8η ημέρα του Οκτώβρη, εδώ πιστά, συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που καθημερινά έχουμε τις πιο όμορφες εκπομπές, τις πιο όμορφες πληροφορίες, τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάει το «Σου έχω νέα» λοιπόν της Πέμπτης, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και σήμερα θα πούμε γιατί το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή και μη μας παίρνει από κάτω, για τις τιμές, τα καύσιμα, για τις τιμές στην ενέργεια, για όλα αυτά, για την ακρίβεια, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα, και εδώ θα δούμε ωραία πράγματα, γιατί οι καλοκαιρινές στιγμές μας έχουν αφήσει τώρα μόνο αναμνήσεις, έχουμε μπει όλοι στη ρουτίνα και στην μελαγχολία της πόλης που σιγά σιγά μας ξαναβάζει σε πιο μουντό καιρό, και να ξεκινήσουν βεβαίως και αυτές οι υποχρεώσεις που είναι πολύ πιο έντονες με το που μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινό έτσι mood, αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά λίγο στην άκρη και θα δούμε σήμερα τα καλά του φθινοπόρου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι για να τα πούμε όλα αναλυτικά.
1: Ράδιο Λευκύμη

0: την έπιασε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλπος.
2: Λοιπόν, να δούμε μαζί λόγους για τους οποίους αγαπάμε πολύ το φθινόπωρο. Εγώ έτσι κι αλλιώς το αγαπώ. Έχω γεννηθεί Οκτώβρη, μ' αρέσει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι και η προσωπική πρωτοχρονιά κάθε ενός από εμάς, γιατί το φθινόπωρο κάνουμε τις καινούργιες αρχές. Περνάει ένα καλοκαίρι στο οποίο σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε πολύ συχνά τη ζωή μας και έρχεται το φθινόπωρο και παίρνουμε μέτρα. Μέτρα για τη ζωή μας. Λογαριάζουμε τελείως διαφορετικά τους κόπους μας, τις ανάγκες μας, τον εαυτό μας και μέσα από αυτό παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πολύ συχνά καθοριστικές για τη ζωή μας. Και αυτές οι αποφάσεις συνήθως υλοποιούνται μέσα στο φθινόπωρο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το φθινόπωρο είναι μια πολύ σημαντική εποχή που μπορεί να μας αναγεννήσει όλους. Και πάμε να δούμε αναλυτικά, έναν προς έναν, τους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: Λοιπόν, φθινόπωρο και ζεστός καφές πάνε μαζί. Θα ξεκινάω με αυτό από τις πρωινές συνήθειες. Μόλις νιώθουμε το πρώτο κρύο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο ζεστός καφές στα χέρια. Ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε ασυναίσθητα είναι να βάλουμε την καφετιέρα στην πρίζα ή να πιούμε τον ελληνικό. Εγώ πίνω και ελληνικού στο πρωί. Και βέβαια είναι αφορμή για να σηκωθούμε από τις κουβέρτες τα πρωινά και να απολαύσουμε με λίγη έτσι περισσότερο θαλπορή την πρώτη όμορφη πρωινή συνήθεια που έχει κάθε σύγχρονος άνθρωπος, που είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Βάλτε και την αγαπημένη σας μουσική, βάλτε την αγαπημένη σας εκπομπή στο ραδιόφωνο και πριν να ξεκινήσετε την ημέρα σας, πάρτε το ζεστό σας καφέ στο χέρι και νομίζω ότι είναι μια ωραία συνήθεια.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Μετά την αίτητη πορεία της στα 4 πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Τρακώσια το παλεύει για όφι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφες έτσι.
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω ωραία.
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
6: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω και θα με θυμηθείς.
5: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. και συνεχίζουμε.
8: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
9: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
10: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Πάμε σε μια δεύτερη φθινοπορεινή συνήθεια, έτσι που μας κάνει να νιώθουμε θαλπορή. Ανοίγουμε τηλεόραση, έχουμε ξένες σειρές, έχουμε μάτς που αγαπάμε, ποδοσφαιρόφιλοι όσοι είμαστε. Έχουμε βέβαια νέες ταινίες, έχουμε νέα σίριαλ, οι σειρές που ξέρουμε ότι μπορεί να τις τελειώσουμε μέσα σε μια μέρα αν ανοίξουμε και το Netflix. Πάντως, σειρές που ξέρουμε ότι θα τις απολαύσουμε. Πέραν των σειρών, είναι και μια πολύ ωραία αγωνιστική περίοδο για τους φιλάθλους και σημαντικότερη για αυτό που λέμε παίξε μπαλίτσα, και δεν το λέμε μόνο στις μεταξύ μας επικοινωνίες, αλλά το λέμε γιατί πραγματικά είναι το φθινόπωρο, η εποχή που τα πάντα ξεκινούν και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τηλεοπτικά σύριαλ, από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους αγώνες στο μπάσκετ, τα πάντα ξεκινάνε και έχει θέαμα και τις νέες κινηματογραφικές παραγωγές, όπου με ζεστό popcorn θα μπούμε και πάλι στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες να απολαύσουμε όλα όσα έρχονται, και από εδώ και πέρα θα αλλάζουν τις βραδιές μας. Φούτερ και πουλόβερ, φίλες και φίλοι, το σύμβολο του φθινοπόρου. Και αν έχετε ανυπομονία, αν ανυπομονείτε, αν έχετε αδειμονία για το πώς θα τυφείτε αυτό το φθινόπωρο, το εννοώ αυτό που λέω. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μόνο που κάνεις μία βόλτα στην αγορά και βλέπεις τα καινούργια χρώματα, τα φθινοπορεινά, τα καινούργια έτσι φούτερ, τα πρώτα πιο έτσι βαριά ρουχαλάκια, τα υφάσματα, αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα μπουφανάκια, να νιώθετε ζεστή, να νιώθετε άνετη, να νιώθετε ωραία. Νομίζω ότι μια βόλτα στην πόλη και στα μαγαζιά αυτές τις ημέρες σας κάνουν να νιώθετε τη θαλπορή του φθινοπόρου πιο έντονη.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Όχι, δεν θα τα αφήσω αυτό στην άκρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και εσείς εδώ στο στούντιο με κοροϊδεύετε. Η επιστροφή στο φαγητό. Το φθινόπωρο δεν υπάρχει λόγος για δίαιτα τόσο πολύ. Εκτός αν τέλος πάντων έχουμε πάρει 2-3 κιλά και τις διακοπές και θέλουμε να τα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας πίσω το καλοκαίρι και αφού ο φούρνος είναι ο εχθρός του καλοκαιριού, επιστρέφει στη ρουτίνα μας ζεστό φαγητό. Γλυκά με βάση το πορτοκάλι, τη σοκολάτα, την κανέλα κατακλείζουν το μενού και βέβαια αυτά τα πολύ ωραία φθινοπορεινά φρούτα που είναι τα σταφύλια, τα μήλα, οι μπανάνες, αυτά τα πολύ ωραία ρε παιδί μου που τα βάζουμε και στην καθημερινή μας διατροφή. Βέβαια, αν φάμε και λίγο παραπάνω δεν πειράζει, το καλοκαίρι αργεί και τα ρούχα πια είναι σε μια πιο φαρδιά γραμμή, τα pullover πιο έτσι θα πω σε πιο extra large έτσι νούμερο, οπότε μια χαρά. Πάμε και στο δροσερό καιρό με τις βροχούλες, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, που έχει ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πέσει οι πρώτες βροχές, σε κάποιες περιοχές ήταν υποτιστικές ή καλοδεχούμενες για τους αγρότες μας, σε κάποιες άλλες περιοχές όμως ήταν λίγο πιο έντονες και δεν μας άρεσαν καθόλου, είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Πάντως σημασία έχει ότι η φύση είναι πιο όμορφη από ποτέ, τα φύλλα παίρνουν εκείνο το χρυσοκόκκινο, το χρυσοκίτρινο χρώμα, το ίδιο βασίλεμα βγαίνει μέσα από τα γκρι σύννεφα και γίνεται ένα πορφυρό υπέροχο χρώμα. Ο ήχος των ξερών φύλων επίσης, ότι η πόλη δείχνει διαφορετική, δείχνει πιο, έχει μια θαλπορή μέσα της αυτή η εποχή και νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, να κοιμόμαστε και έξω να έχει 20-22 βαθμούς και

Και η επιλογή των εξόδων, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραία, διότι πρέπει να πούμε ότι και τι δεν έχει. Έχει φεστιβάλ κινηματογράφου, έχει πάρα πολλά θέατρα που ξεκινούν και δεν έχει τι να πρωτοδεί. Στα live οι συναυλίες κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις, τελειώνουν οι συναυλίες σε υπαίθριους χώρους και ανοίγουν τα πρώτα έτσι βραδινά χειμωνιάτικα μαγαζιά που θα φιλοξενήσουν συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μπάντες. Εντάξει, τα βάζουμε όλα αυτά στο πρόγραμμά μας και βεβαίως ό,τι και να πρωτοδείς αυτή την εποχή είναι στην γέννησή του. Δηλαδή τώρα ξεκινούν και τα θέατρα, τώρα ξεκινούν και τα σινεμά. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη και για βόλτες και στις καθημερινές αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Όταν

0: Τα Κελαχανικά εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: της μορφής.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
0: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
0: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα.
0: Λαγκούνα.
2: Όλη ομορφιά στο
0: πιάτο σας.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Life

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Και πάμε βεβαίως στους στόχους, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα, που ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που οι στόχοι έχουν μπει. Ονειρεύεστε και κάποιες εκδρομές στα βουνά, τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, την ηρεμία των προηγούμενων μηνών. Αποδεδειγμένο το φθινόπωρο είναι η εποχή που και η δημιουργικότητα αυξάνεται. Απορροφάει την ενέργεια του μυαλού τελείως διαφορετικά αυτή η εποχή. Είναι η εποχή για να μας βάλει σε τάξη και να μας κάνει λίγο πιο παραγωγικούς. Σίγουρα σκέφτεστε να δουλεύετε περισσότερο, αλλά και να κάνετε και τα πρώτα όνειρα για τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις που μην νομίζετε ότι αργούν, πολύ κοντά είναι.

Ένας φίλος μου λέει εδώ σπίτι μου, σπιτάκι μου τον Οκτώβρη. Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι μπορεί σε κάποιους το σπίτι να μην ήταν κάτι που το άντεχαν, αλλά τώρα το επιλέγουμε πολύ περισσότερο από το να κάνουμε μια κρύα βόλτα, να απολαμβάνουμε τη ζεστασιά του. Παρέα οι φίλοι εναλλακτικοί για ένα χουχούλιασμα το Σαββατοκύριακο, μαζικές βραδιές, σαλόνι με σνακς, με επιτραπέζια, με ωραία μαγειρέματα. Ελπίζω να σας έκανα, ρε παιδί μου, να βλέπετε το φθινόπωρο λίγο διαφορετικά με αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί είναι η πιο αναποφάσιστη εποχή του χρόνου, αλλά, από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά από την άλλη είναι και

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα και λέμε λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο το λατρεύουμε, γιατί κάνει κάθε εποχή, όπως είπαμε, στην άκρη. Καθόμαστε στο παράθυρο, κοιτάμε τη βροχή, φτιάχνουμε μια ζεστή σοκολάτα για να μας κάνει παρέα. Λένε ότι είναι το φθινόπωρο, ότι είναι μελαγχολικό, αλλά σε κάνει να βλέπεις και λίγο διαφορετικά τη ζωή. Νιώθεις πως είναι και η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, για πάρα πολλά πράγματα, και νομίζω ότι και μόνο αυτό, ότι αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα περάσεις το χειμώνα. Και μην κοιτάτε και πολύ τηλεόραση, γιατί υπάρχει και πολύ, έτσι, τώρα τελευταία υπάρχουν και πολλοί λόγοι για τους οποίους ξενερώνουμε πάρα πολύ, και θα την πω αυτή την έκφραση πολύ λαϊκή, γιατί συνέχεια μας μιλάνε για τα έξοδα, για τα έξοδα, για τα έξοδα. Ναι, τα ξέρουμε τα έξοδα, ο χειμώνας δεν είναι εύκολος, από την άλλη όμως είναι και υπέροχος, γιατί σιγά σιγά μας επιστρέφει στην καθημερινότητα που μας βάζει σε μια διαφορετική ροή.

Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Ήπειρος Φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Από το 1983 η Ήπειρος Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρος Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρος Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρος Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
0: Μία Ρισαρσέλης, ειδική.

0: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα.

σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αέρας ανανέωσης παντού για το φθινόπωρο και η διακόσμηση του σπιτιού αλλάζει. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία συνθήκη να βγω στην αγορά και να φτιάξω ένα καινούριο σαλόνι, δηλαδή να πάρω καινούρια ριχτάρια, να πάρω καινούρια έτσι κεράκια που μυρίζουν μήλο και πορτοκάλι και κανέλα. Και όσοι τέλος πάντων ετοιμάζεστε, είστε περισσότερο χειμωνάκιδες, το φθινόπωρο είναι ιδανική

Λοιπόν, είναι αυτοί οι καιροί. Οι καιροί που νομίζω ότι τους λατρεύουμε όλοι, που έρχονται ξανά στη ζωή μας μετά το καλοκαίρι. Και δεν σημαίνει ότι μόνο ότι χουχουλιάζουμε στο σπίτι σε αφράτες κουβέτες, ότι τα χρώματα του φθινοπόρου είναι ονειρικά, ότι φοράμε και πάλι τα αγαπημένα μας pullover, ότι θέλουμε ξανά να δούμε τις αγαπημένες μας σειρές, ότι βλέπουμε όλα αυτά με πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram, ότι επιστρέφει πανηγυρικά, ρε παιδί μου, αυτή η ωραία συνθήκη που λέγεται επιστροφή. Και η επιστροφή έχει πάντα την, μια σταθερότητα, τη βάση μας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Χτίζουμε τώρα όλα αυτά που θέλουμε να έρθουν το χειμώνα, και αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία συνθήκη.

0: νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας. Είναι το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο, που θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τις πλανητικές επιρροές, γιατί είναι Παρασκευή, θα σας πω πως η μεθαυριανή μέρα, που έχουμε μια νέα σελήνη, ένα νέο φεγγάρι, είναι ιδανική για κάποια ερωτικά ξεκινήματα που έχουν να κάνουν όμως με επιστροφή ανθρώπων από το παρελθόν που μας ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, είτε στη σχέση μας τη φιλική, είτε τη σχέση μας την προσωπική. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι και στην αυριανή εκπομπή. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω φιλιά και αγάπη σε όλους. Όμορφο φθινόπωρο να έχουμε. Το ήταν και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στις συνήθειες τις φθινοπορεινές. Σας ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους.
0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
0: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρης Σταμάτης, στο Περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 62 300 527, για κηφικά κάθε τύπου.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
7: Πάρε Γεωργοπάλη.
6: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.

0: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827, ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον Τουρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871, μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός ύστερα από διήμερη μάχη αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προσβορά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.

το σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Όταν

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: της μορφή.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
3: Ό,τι ακούτε είναι ένα και ένα. Δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε

0: θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Μετά την αίτητη πορεία της στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακώσια το παλεύει για όφι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντίνα 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
0: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
0: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
0: Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ρυγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
9: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
8: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
8: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
9: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Beta Fix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναεργαζόμενο που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των Ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
6: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
7: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
8: Δοκιμασές.
7: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
7: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: καλύτερη της μορφή.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι.
1: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ρηγλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
6: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
7: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
6: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Μία Ρισαρσέλης,

0: έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα στρίλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
7: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια, στη διασταύρωση Λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: σου αξίζει να διαφημιστείς στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη. Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
3: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
7: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
10: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-022290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Αυτό που θα κάνεις σήμερα θα ορίζει όλα σου τα αύριο. Ράδιο Λευκύμη 105,4.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
1: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
1: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κυβικά κάθε τύπου.
8: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
8: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
8: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
8: Όλη η ομορφιά στο
9: πιάτο σας.
1: Διαφημίσεις θέλω.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Ερειών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
3: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Ελαιοκομεία Πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
1: Μας κάνατε νούμερο 1.

0: στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς, καλλιτέχνες που αγαπάς.
2: Που αγαπάς.
1: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
2: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827, ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δερυγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871, μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός, ύστερα από διήμερη μάχη, αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
4: Έπαθες ωραία σπύρο και ξεροκλήφες έτσι.
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω ωραία.
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
2: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
7: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
8: Πάρε Γεωργοπάλη.
7: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο πιλάτες στούντιό μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ντέτ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπλήρωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
5: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφες έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω ωραία?
6: Χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,3.

0: αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικοβ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: πλητερή της μορφή.
1: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
0: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
0: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
0: Λαγκούνα.
1: Όλη ομορφιά στο
0: πιάτο σας.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
4: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάμε.

0: πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μας ζητήσατε όλες.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη Διασταύρωση Λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
3: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
4: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
5: Πάρε Γεωργοπάλη.
6: Να στον αδειάσει πάλι.
4: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
7: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
8: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
9: Διαφημίσεις θέλω.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια! Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
6: Δοκιμάσες.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα στρίλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κοροναίος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.

Radio Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Radio Λευκοίμη 105,5.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Σεριών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: λεπτά. Θέλω κάτι.
1: Τι θέλεις, αργάνα μου?
0: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
1: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
0: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
1: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
2: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
3: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
4: Με το Σπύρο Βροχίδη.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο σε Remix, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι Σου Χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ότι πιο όμορφο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
1: Μπουκιά και Συγχώριο, το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Με το Σπύρο Βροχίδη. Ενδιαμέντεκα.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μια επιλογή της Ελισάβετ, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, Σταβέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
4: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με εξόδεψες» για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, «Ο καθρέπτης για τη ζωή». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Έχουλα αγάπη,

0: σου, ό,τι και να.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα? Ακόμα δεν άκουσες τίποτα? Greek Mix με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

0: σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα? Ακόμα δεν άκουσες τίποτα. Greek Mix με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix.

Greek Mix με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix. Νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα? Ακόμα δεν άκουσες τίποτα? Greek Mix με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix.

0: τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix.
1: Η νύχτα αλλιώς με ράδιο Λευκύμη 105,5.
0: Νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα? Ακόμα δεν άκουσες τίποτα. Greek Mix με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix. Κάνω την

0: με τον Δημήτρη Μακρυπόδη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο non-stop mix.
1: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί. Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη.

τριαντάφυλλο μπορεί να είναι ο κήπος σου. Ένας φίλος, ο κόσμος σου. Ράδιο Λευκοίμη, 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκοίμη.

βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

ενότητα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

κάθε εποχή είμαστε η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σου. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Άκου.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.